Κυριακούνα, μαγικούνα πιο μακτάς πα. Ατούν δυο τάκα, ακούσε τσι σουν τσιάρι. Εσουένα λο μαέστρο Χωσελίτο, εν σου μουσικα.

Προσπακα, ζούζα άλλα πιν πουρηγούγγι, ζούζα σάλα μη καουσαγούγγι, ζούζα μάμα, ζούζα γιάγια μη κάγγι. Σαν τα κάστα ουάνκα γιος παξιμικά, αλλά χατά καντάπης, νιου κατάπης, γιου γιατσίν, γιατσιτσίν, τσιν να κάσκα μοντακά. Άμα κονγαρίσουν τσιγιάτσου. Λουίς Μίγκανιν, buenos días, hermana, está transmitiendo en TikTok. Claro, hermano Luis. Estamos en TikTok, Anita Yukilema. Así que repórtese por acá, por allá, por todos los lados, en el medio de comunicación. Bueno, Shinashpaka, Turikuna, Ñañakuna, Kanguna, Bantandala, Kanaka, Manahuala, Sumak, Mikan, pero Chasnaka, Pipish, Apamuni.

0: Ζαχτά φιλέτε πήκα αζάσπα κυρκά σκάμι. Συντίζω πήκα SSN οικού που καβουτών γιουγμί. Σέντρο κομμερσιάλ κοντά μήνε πήκα. Πλάντα αλτα, λοκάλ 2, λοκάλ 5 πι μισού για κούντσι. Ολμέδο, 2840 η καραβόμο πι τσάιμαν σαν μου παγγίζα. Καρουμάντα τα πούσαν ίσπακα. 09-93-0056-15 μαν καλιάνγκι. Τσίνα ζάτα www.testilesepeda.com πάγκατα πι. Πασκάσπα ρίκου παγγίζα.
1: Σομπρέρο σε πέδα. Trabajo y tradición.
0: Cepeda, umamanta chaquipunta cama, can manchurachi.
2: Las 3 y 1 minuto.